Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio

Καλό μεσημέρι. Είμαστε εδώ μαζί, ένα ακόμα άμεσο replay. Ουσιαστικά βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουλίου, 3η 14 Ιουλίου, σε μια εβδομάδα που κορυφώνεται το Μουντιάλ στην Βόρεια Αμερική και κυρίως στην Αμερική. Περιμένουμε τους ημιτελικούς, γιατί είπαμε είμαστε μπασκετική εκπομπή, αλλά δεν μπορούμε να αγνοούμε ένα κορυφαίο γεγονός. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με δύο πολύ μεγάλους ημιτελικούς. Γαλλία-Ισπανία απόψε στις 10 και Αργεντινή-Αγγλία αύριο στις 10 επίσης, σε μια έτσι άτυπη ρεβάνς πάλι στη Βόρεια Αμερική, στο Μεξικό τότε το 86, εκείνος ο προημιτελικός, με το περίφημο χέρι του Θεού του Ντιέγκο Μαραντόνα, τη νίκη της Αργεντινής στο περιθώριο του πολέμου για τα Φόκλαντ που είχαν οι δύο χώρες τότε. Μάλιστα θα φορέσουν και τις επαιτειακές φανέλες που είχαν φορέσει τότε. 2-1 είχε νικήσει η Αργεντινή και στη συνέχεια έφτασε μέχρι τον τελικό και κατέκτησε και το τρόπαιο. Αυτή ήταν η παρένθεση του ποδοσφαίρου. Εμείς θα πάμε με μπάσκετ φυσικά μέχρι τις 3 με τον Κώστα Ζαφύρη και με τον Δημήτρη Μελής πάντα στην επιμέλεια της εκπομπής. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Θα μιλήσουμε και με τον Γενικό Διευθυντή της ΣΕΟΚ, τον Ντίνο Σβερκούνο, για μια αποτίμηση ενός πρωταθλήματος που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μιλάμε για το πρωτάθλημα Μάστερ στη FIBA, το οποίο φιλοξενήθηκε στη χώρα μας και είχε πάρα πολύ μεγάλο. FIBA Masters Open ήταν η ονομασία. Ουσιαστικά ήταν ένα πρωτάθλημα που έγινε στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή κοντά στους χίλιους αθλητές και αθλήτριες, με μπάσκετ όλων των ηλικιών, και τους αθλητές και τους αθλήτριες να απολαμβάνουν και τις ομορφιές της χώρας μας σε ηλικίες 40+, 50+, 70+, με Αμερικάνους και Σέρβους να δείχνουν ότι η ηλικία δεν έχει, είναι μια ταυτότητα και το μπάσκετ είναι πάντα στο αίμα τους. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, φυσικά τα μεταγραφικά και τις εθνικές ομάδες, μικρές εθνικές ομάδες που δίνουν τις δικές τους μάχες.

0: Λοιπόν, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εντάξει, είμαστε σε περίοδο που υπάρχει μεταγραφικός αναβρασμός, έτσι. Λοιπόν...
1: Και γίνεται χαμός, λέω, στη EuroLeague. Κοίταγα λίγο χθες, έκανα ένα κομμάτι την εφημερίδα. Λέω, θα βάλω τον James. Μετά βλέπω, ξέχασα τον Larkin, ξέχασα τον Peters. Ξέχασα τους δικούς μας που ήρθε ο Μοντέρο, Μπάντιο, Γεμπουσέλ. Και γίνεται χαμός. Δηλαδή έχει αρχίσει και κινείται ο Λεντέι, φεύγει από την Αρμάνι, πάει Χάπουελ. Δηλαδή κινείται το πράγμα.
0: Και γίνεται... κινείται μέσα σε ένα χώρο εκατομμυρίων, έτσι. Λοιπόν, άλλωστε, εντάξει, όπως μας είχε πει και ο coach Ιτούδη την προηγούμενη εβδομάδα, Γιάννη, είναι συγκεκριμένη η δεξαμενή των παικτών, έτσι. Οπότε οι καλοί παίκτες έχουν το προνόμιο, να το πούμε, ότι μπορούν να ζητήσουν ό,τι θέλουν.
1: Ακριβώς. Μα και κοίταξε τώρα, όταν πάει ο James με 3 εκατομμύρια και σου λέει ο άλλος και δίνει, ας πούμε, Ντουμπάι 3 εκατομμύρια στο WOGAP,
0: ναι,
1: ή μπορεί να προσφέρει ο ΠΑΟΚ πάνω από 2,5 εκατομμύρια στον Τολιόπουλο, μιλάμε για ετήσιες αποδοχές, μπορεί ο παίκτης πια να ζητήσει πραγματικά ό,τι θέλει ή να πει για δες εκεί τι γίνεται. Ναι, και είναι οι άλλες ομάδες που σου λέει, κοίταξε, εγώ μπορώ μέχρι ένα πλαφόν ή έχω υπολογίσει για σένα τόσο
0: ή δεν θέλω να διαταράξω τις
2: ισορροπίες
0: στην
2: ομάδα.
1: Να πούμε επίσης ότι γίνεται χαμός και λίγο πιο χαμηλά από τη EuroLeague, γιατί το EuroCup, όπου θα συμμετέχουν, θυμίζω, πάω κάρις από εμάς, από την Ελλάδα.
0: Και όχι μόνο να το θυμίζει, Γιάννη, να θυμίζουμε ότι έχουν και ξεκάθαρα στόχο την κατάκτηση του τροπέου.
1: Έτσι. Δεν χρειάζεται, γιατί δεν χρειάζεται. Αν παιχτεί ένας τελικός πάω κάρις, το φαντάζεσαι ένα τελικό πάω κάρις, μπαίνω και δύο στο EuroLeague. Γιατί επειδή έχουμε αυξημένη EuroLeague με 24 ομάδες από την μεθεπόμενη χρονιά, 27-28, δηλαδή τη χρονιά που ξεκινάει και το NBA Euro,
0: θα πάρει και ο φιναλίστ. Θα πάρει
1: και ο φιναλίστ. Άρα πάω και Άρης, αν πάνε τελικό Euro, μπαίνουν Ευρωλίγα. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται και τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, θα έχει πολύ τεράστιο ενδιαφέρον.
1: Νομίζω είναι μια χρονιά πραγματικά πάρα πολύ σημαδιακή και ακριβώς επειδή παραμονεύει στη γωνία και το NBA Europe, που δεν μπόρεσε να πάρει κάποιο μεγάλο όνομα από τη EuroLeague, αλλά είναι δεδομένο ότι χρήματα, λεφτά υπάρχουν, να πούμε το κλασικό, εκεί υπάρχουν λεφτά.
0: Εκεί φαίνεται να υπάρχουν άπειρα λεφτά.
1: Ακριβώς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί η αγορά και πώς θα κινηθεί και η Λίγκα εκείνη και τι θα κάνει η EuroLeague για να προασπίσει τα δικά της συμφέροντα. Πάμε για 24 ομάδες. Η επιστροφή της ΕΣΕΚΑ είναι πιο κοντά από ποτέ. Θυμίζω, τα είπαμε και με τον Κότζη Τούδη, η ΔΟΕ άνοιξε, έδωσε το πράσινο φως και όταν μιλάει η ΔΟΕ, όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Γιατί θυμίζω ότι η Παραολυμπιακή Επιτροπή, για παράδειγμα, δέχτηκε κανονικά τους Ρώσους αθλητές, τους Παραολυμπιακούς, τους χειμερινούς. Πολλές ομοσπονδίες τους έχουν δεχτεί, αλλά η ΔΟΕ είναι το ανώτατο σημείο που αμέσως η FIFA είπε ότι συζητάω πλέον την επιστροφή της Ρωσίας στις μεγάλες διοργανώσεις. Δεν προλάβαινε τώρα στο. Όπως και στο Στίβο, δεν θα προλάβαινε το αμέσως στο Βόλεϊ, νομίζω που είναι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινό, προκριθεί ομάδες. Αλλά αμέσως, δηλαδή, η Ομοσπονδία Βόλεϊ το ανακοίνωσε και επίσημα. Η FIFA είναι έτοιμη του ποδοσφαίρου. Το μπάσκετ επίσης και πιθανόν η ΣΕΚΑ θα είναι την μεθεπόμενη χρονιά, θα είναι και αυτή και οι άλλες ρωσικές ομάδες. Οπότε καταλαβαίνει κανείς, είναι μια χρονιά που θα είναι πραγματικά, θα έλεγα, κοσμογονία, παρότι.
0: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, αν τα βάλεις κάτω κάθε χρόνο, γιατί και πέρσι το ίδιο λέγαμε, έρχεται τρομερή σεζόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα στάνταρ ανεβαίνουν, κάθε σεζόν ανεβαίνουν και πιο ψηλά.
1: Έτσι,
0: δηλαδή τώρα
1: έτσι
0: λέμε ότι έρχεται τρομερή σεζόν στο μπάσκετ. Όντως έρχεται, δηλαδή σε Ευρωλίγκα, σε EuroCup, όπως το είπες, ακόμα και στο FIBA Europe Cup πλέον. Τα βλέμματα θα είναι περισσότερα που
1: σίγουρα
0: θα πέφτουν.
1: Σίγουρα. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με τον Κώστα Ζαφύρη και Γιάννης Λαμπύρη στα μικρόφωνα, το ενός ακόμα μέσου replay. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 3. Με δημοσιογραφική επιμέλεια
0: Δημήτρη Μελίση και Γιώργο Τσιβιενίδη,
1: που είναι στην υποστήριξη της εκπομπής πάντα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και φυσικά με δύο ενδιαφέροντες καλεσμένους, όπου έχουμε να συζητήσουμε σημαντικά πράγματα.
1: Βεβαίως. Είπαμε για το, επειδή έκανα στην εισαγωγή, να πούμε ότι για το FIBA Master που ολοκληρώθηκε, ουσιαστικά είχαμε μία από κατηγορίες από 40 πλάς μέχρι 50, 60, 70 πλάς σε άντρες γυναίκες, και ήταν οι αγώνες πραγματικά γιορτή σε όλη την Κορινθία, Δυτική Αττική, γίνανε πραγματικά πάρα πολύ ωραία παιχνίδια και η 12η Ιουλίου Κυριακή ήταν επί της ουσίας η μέρα των τελικών, καθώς είχαμε 9 τελικούς ηλικιακές κατηγορίες και ουσιαστικά άφησε εποχή και για την Ελλάδα. Η FIBA είπε ότι ήταν από τα καλύτερα τουρνουά, ουσιαστικά ήταν το διαφήμιση, και μην ξεχνάμε και τον αθλητικό τουρισμό που έχει μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, γιατί προκαλεί.
1: Φανταστείτε πόσοι αθλητές και αθλήτρες από πόσες χώρες του κόσμου, γιατί ήταν παγκόσμιο, πέρασαν αυτές τις μέρες στην Ελλάδα και άφησαν και το συναλλαγμά τους.
0: Δηλαδή, και τον οβολό τους.
1: Τον οβολό τους ακριβώς. Ήδη διασκέδασαν και είχαμε έτσι πολύ μεγάλα παιχνίδια. Να πω ενδεικτικά ότι είχαμε στο κλειστό Λουτρακίου, στο κλειστό Κορίνθου, στο κλειστό Κιάτου, στο κλειστό Λεχεού, ήταν κάποια παιχνίδια, και ενδεικτικά αναφέρω, ας πούμε, στο τελικό των γυναικών 60+, είχαμε η Αυστραλία νίκησε την ομάδα των Παλμάρες 50-31, η Ισλανδία τους Hungarian Angel 44-31, ήταν τελικός 50-55+, 50+ Αυστραλία Masters Σέρβια 52-79 ο τελικός, Γερμανία Ιταλία Golden Players 69-66, Derby στο 40+, και γενικά ήταν έτσι, είπαμε μερικά ενδεικτικά, ήταν πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Και έφυγαν όλοι με τις καλύτερες αναμνήσεις. Εντάξει, η Ελλάδα νομίζω είναι πρωταθλήτρια στο να διοργανώνει. Το αποδείξαμε και στο Ευρωμπάσκετ γυναικών, θυμίζω. Πέρυσι, πιο πρόσφατο, το Προολυμπιακό, το οποίο μας είπε συνάδελφος Κροάτης, που βρεθήκαμε στο Ολυμπιακό τουρνουά του Παρισιού. Λέει, συγγνώμη, το Προολυμπιακό, λέει, τους ήταν καλύτερο από το Ολυμπιακό τουρνουά εδώ στη Λίλ και αργότερα στο Παρίσι.
0: Μάλιστα.
1: Το είπε Κροάτης, το είπαμε εμείς. Θέλω να πω, ξένος συνάδελφος που ήταν και στα δύο τουρνουά.

0: Λοιπόν, η Χάπελ ανακοίνωσε το Λεντέι μέχρι το 2028. Έτσι κι αλλιώς η Αρμάνι, ναι, η Αρμάνι πήρε τον Πίτερς. Ο Λεντέι όμως θα πάρει συνολικά στη Χάπελ, προβλέπει να πάρει σχεδόν 6 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια. 2,8 την πρώτη χρονιά και 3 την επόμενη. Έχουν ξεφύγει τα ποσά.
1: Έχουν ξεφύγει και ειδικά στην περίπτωση των Ισραηλινών. Οι παίκτες και οι μάνατζερ Γιάννη πατούν και στο γεγονός, κατάλαβες λίγο της κατάστασης.
0: Γιατί σου λέει πρέπει να πείσω έναν ξένο, ναι, να έρθει, ναι, που δεν θα ξέρει πού θα είναι η οικογένειά του, που θα πάει σχολή. Μας τα έλεγε ο κότς Τούδης.
2: Αυτό, αυτό ακριβώς.
0: Είχαμε
2: αυτό
0: τον τεχνικό της Χάπελ την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενούμενο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και μας έλεγε αυτό το πόσο δύσκολο
1: είναι, να πείσεις έναν παίκτη.
0: Θα το πληρώσεις πιο ακριβά, ακριβώς για να τον πείσεις ότι...
1: Πάντως σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο ο Λεντέι είναι πολύ καλή κίνηση για τους Ισραηλινούς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τα τελευταία χρόνια συνεχώς ανεβάζει τροφές, έτσι δείχνει. Δηλαδή ότι μπορεί να κουμπίσει πάνω του μια ομάδα. Εντάξει, συνεχίζονται οι μεταγραφικές κινήσεις.
0: Ας πούμε, για παράδειγμα, άρεσε που είναι σαν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που η μία πήρε τον Λάρκιν, η άλλη ανακοίνωσε όμως τον... Μάικ Τζέιμς, γιατί έφυγε μετά από πόσα χρόνια, έτσι, από την 8 χρόνια ήταν στην ΕΦΕΣ.
1: Λοιπόν, ναι, και εντάξει, τώρα η κίνηση της ΕΦΕΣ με τον Τζέιμς, νομίζω ότι θέλησε να βάλει, εκτός από το γεγονός ότι ο Μάικ Τζέιμς είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, θέλησε να βάλει ίσως προσωπικότητα και εμπειρία η ΕΦΕΣ στο ρόστερ της, γιατί δείχνει τα τελευταία χρόνια ότι... ειδικά από τη στιγμή που ο Λάρκιν ήταν τραυματίας και έχει χάσει σχεδόν ολόκληρη τη σεζόν πέρσι, Γιάννη, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, και από τη στιγμή που είχε φύγει πριν λίγα χρόνια ο Μίτσης, από τότε έχει η ΕΦΕΣ να βρει τα πατήματά της. Νομίζω ότι πόνταρε στην προσωπικότητα του Αμερικανού, ο οποίος, εδώ που τα λέμε, πάντα έχει ως στόχο, έτσι, να πάρει μια... να κάνει την υπέρβαση στην Ευρωλίγκα, να πάρει το... έναν τίτλο, έτσι.
0: Αυτό είναι ουσιαστικά
1: ο Μάικ Τζέιμς. Βέβαια, η ΕΦΕΣ έχει δρόμο για να, έχει δρόμο ακόμα για να θεωρηθεί ως μία από τις ομάδες που είναι, ξέρω εγώ, στην πρώτη πεντάδα, εξάδα των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.
0: Βέβαια.
1: Την ίδια ώρα η Φενέρ και ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους δείχνουν ότι θέλουν ποιότητα και εμπειρία στα γκάρντ.
0: Και έχουν ξεκάθαρο στόχο να επιστρέψει στην κορυφή.
1: Είχαν απώλειες, ενώ έφυγαν παίκτες.
0: Και ο Μπιμπέροβιτς που λέγαμε την άλλη φορά είναι απώλεια, έτσι.
1: Είναι σημαντική απώλεια. Μιλάμε για έναν παίκτη με φαρμακερό.
0: Φαρμακερός, ό,τι είχε δέσει με την ομάδα, είχε γίνει ένα με την ομάδα.
1: Είχε απορρίψει προτάσεις και αυτό είχε δείξει ότι ήθελε να είναι εκεί. Όμως τώρα άλλαξαν τα δεδομένα. Είναι μεγάλη πρόκληση του NBA, έτσι, και η Dallas Mavericks για τον Μπιμπέροβιτς. Οπότε ο Λάρκιν με την εμπειρία του και την μεγάλη του κλάση, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό, Γιάννη.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τη Φενέρμπαχτσέ, η οποία, όπως είπες, και τη νέα σεζόν θα έχει ως στόχο να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα Τουρκίας δεν καλύπτει τις φιλοδοξίες του Γιασκεβίτσιους και των παικτών του, αλλά και της διοίκησης της Φενέρμπαχτσέ. Ένα πρωτάθλημα το οποίο το πήρε και πέρσι και πρόπερσι, έτσι, και γενικώς.
0: Βέβαια, θα είναι...
1: Λοιπόν, η Παρτιζάν λέει θέλει τον Ντάντε Έξουμ πίσω. Λοιπόν, γενικώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, Γιάννη, και οι ομάδες βάζουν ψηλά τον πύχη.
0: Είναι σίγουρα μια, ξαναπαμε, είναι μια χρονιά που θα δούμε πράγματα και όχι φοβάμαι, το λέω σαν εν όψη του NBA Europe, ότι θα ξεφύγουν ακόμη περισσότερο τα συμβόλαια του χρόνου.
1: Εκεί θα ξεφύγει τελείως.
0: Γιατί
1: η λογική αυτό λέει.
0: Τι μπορεί παραδείγματος χάρη να κάνει το NBA Europe? Ωραία, δεν μπορώ να πάρω τις καλύτερες ομάδες της κράτησης ή EuroLeague. Μπορώ όμως να δελεάσω μέσω κάποιων ομάδων franchising που θα φτιάξω, να δελεάσω τους πιο πιασάρικους παίκτες. Δηλαδή, αν πάει στο Heap C James που δεν θα έχει συμβόλαιο και του λέει πόσα έπαιρνε, 3-5. Να μην, μπορεί να κάνουν προτάσεις που είναι ασύλληπτα.
1: Πέντε και να μην, να μην μπουν καν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων. Δηλαδή να δέχονται οι παίχτες πλέον πρόταση που δεν θα λένε όχι, ας πούμε. Δηλαδή όντως έχει ξεφύγει σε ένα βαθμό η κατάσταση. Λοιπόν, την ώρα που μιλάμε η Φενέρ έκανε και νέα κίνηση. Πήρε πίσω τον Σανλή, έτσι, τον διεθνή Τούρκο ψηλό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τη διαδρομή Εφές, πέρσι Μπεσίκτας, έτσι, Φενέρ Εφές, Μπεσίκτας, ξανά Φενέρ. Λοιπόν, ο οποίος πέρσι, Γιάννη, να ξέρεις, δεν εννοώ, γιατί όσο, επειδή η Ευρωλίγκα είναι στο πρώτο πλάνο, το EuroCup μερικές φορές, κατάλαβες, δεν θα κάτσεις να δεις και όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι,
1: εντάξει. Σίγουρα. Κάποιοι μπορεί να δούμε και κάποια μάτς παραπάνω, ενώ έχουμε αυτή τη δίψα, ας πούμε. Εντάξει, γιατί όντως είναι πολύ ανταγωνιστικό πλέον και το EuroCup. Τα τελευταία χρόνια σταθερά. Ο Σανλή, ο οποίος πέρσι το πρώτο μισό έχει ξεκινήσει στην Ντουμπάι, έτσι. Είχε 2 πόντους μεσόωρο. Δηλαδή έφυγε. Δεν ασχολήθηκε άνθρωπος. Όμως πήγε στην Μπεσίκτας, έφτασε μέχρι τους τελικούς και στο EuroCup. Και στο τουρκικό πρωτάθλημα. Στο EuroCup έχασε από την Μπουργκ. Στο πρωτάθλημα έχασε
0: αυτό
1: από τη Φενέρμπαχτσε.
0: Αυτό ήταν φοβερή ήττα από την Μπουργκ, γιατί η Μπουργκ ήταν σχεδόν σίγουρο δεν θα συμμετάσχει.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Επιβεβαιώθηκε αυτό.
0: Αντίθετα, οι Τούρκοι είχαν αποφασίσει ότι θα μπουν και δυναμικά. Ήταν ένα γερό χτύπημα.
1: Γιατί
0: δεν συμμετείχε ακόμα ούτε εξοφίτσιο, εάν δεν μπει ο κυπελούχος, να μπει ο φιναλίστ.
1: Ναι. Παρόλα αυτά, η Μπεσίκτας το κατάφερε αυτό με τις κουβέντες που έκανε με την EuroLeague και με δεδομένο ότι η Μπουργκ, όπως είπες Γιάννη, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου είχε βγει ο διοκτήτης της και είχε πει ξεκάθαρα και τίμιο, το θεωρώ τίμιο αυτό, έτσι. Είχε πει ότι εμείς δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, δηλαδή δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να πάμε το budget μας στα 15 εκατομμύρια. Έχουμε ένα budget στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι αυτό μπορούμε. Ο άνθρωπος βγήκε, το είπε. Μετά από κάποιες εβδομάδες η Μπεσίκτας τα βρήκε με την EuroLeague για να αγωνίζεται στην κορυφή Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση.

0: Λοιπόν, να πούμε για ένα παλιόφιλο, τον Αρτούρα τον Κανισόβας, που είχε περάσει από τα μέρη μας και είχε αφήσει το δικό του στίγμα. Ένας φοβερός παίκτης και με την Εθνική Λιθουανίας. Είχε πολλά προβλήματα τραυματισμών, αλλιώς ήταν ένας φοβερός σουτέρ.
1: Τότε και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα.
0: Βέβαια, βέβαια, ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Λιθουανία το 2003 στο Στοκχόλμη. Λοιπόν, ο Άνταμ Σίλβερ τον εντάσσει στο project για το NBA Europe. Είπαμε ότι εκεί λεφτά υπάρχουν, φιλοδοξίες υπάρχουν μεγάλες. Ουσιαστικά με το Real να συμφωνεί και αυτή για 14 συμβόλαιο, η Ευρωλίγκα δεν έχασε κανένα μέλος της. Αυτό ήταν το σημαντικό. Μάλιστα, είχε πει και ο Τσους Μπουένο, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωλίγκας, ότι ακόμα και αν χάσουμε τρεις ομάδες, ας πούμε ότι χάνουμε τρεις-τέσσερις ομάδες, η Ευρωλίγκα θα υπάρχει. Είμαστε εδώ, είναι η πιο ισχυρή διοργάνωση. Ο Άνταμ Σίλβερ λοιπόν τον πήρε ως σύμβολο, να αποτελεί το σύμβολο του νέου project. Την είδηση έφερε το Athletic στην δημοσιότητα.
1: Ναι.
0: Ο πρώην αντιπρόεδρος λοιπόν των Bulls θα συμβουλεύει τον κομισάριο του NBA και τους συνεργάτες σε διοικητικά θέματα, κανονισμούς, τον τρόπο προσέλκυσης νέων ταλέντων, τον τρόπο δημιουργίας οδών για παίκτες στο νέο πρωτάθλημα και ενδεχομένως από το νέο πρωτάθλημα στο NBA και τον τρόπο επέκταση του ήδη ισχυρού μοντέλου ανάπτυξη νεαρών παικτών της Ηπείρου. Θα είναι ουσιαστικά ο σύνδεσμος μεταξύ του NBA αλλά και της νέας λίγκας και των ομάδων της FIBA που συνεργάζεται με τον Άνταμ Σίλβερ για την δημιουργία του νέου πρωταθλήματος. Είπαμε, έχει πολύ μεγάλες φιλοδοξίες η FIBA για αυτό το πρωτάθλημα και το NBA και δύο. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον τι θα στήσουν, πώς θα το στήσουν, σε ποιες ομάδες θα καταλήξουν. Θυμίζω αντίστοιχα με το Euro Cup 2 φιναλίστ του BCL, δηλαδή η ΑΕΚ για παράδειγμα, που πραγματικά έχασε ένα ευρωπαϊκό μέσα από τα χέρια της και με ένα εκπληκτικό τελικό κατά τα 3/4. Η ΑΕΚ θα ήταν μέσα στο NBA Europe. Θα ήταν οι πρώτες δύο ομάδες στο NBA Europe.
1: Η Ρήτας και η ΑΕΚ
0: αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Θα μπουν και οι δύο φιναλίστ. Θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί το NBA Europe. Όσον αφορά τώρα τα μεταγραφικά, είπαμε ότι είναι στην επικαιρότητα, δεν είναι μόνο οι μεταγραφές που παικτών που έρχονται, οι μεταγραφές των παικτών που μπορεί να φύγουν ή να μείνουν. Εάν τι θα γίνει με το WOCAP είναι το θέμα των ημερών. Δεν μπορεί να βρει το συμβόλαιο που του προσφέρει του Ντουμπάι, δεν το βρει ποτέ στον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο, δεν είναι διατεθειμένος ο Ολυμπιακός. Ναι. Ακόμα και μάλιστα είναι και λίγο ξενερωμένος με τον τρόπο που δημοσιοποίησε ο WOCAP, χωρίς να υποτιμά την προσφορά του, που είναι τεράστια. Έτσι, είναι μια πενταετία κλείνει πια στην ομάδα του των πρωταθλητών Ευρώπης. Αλλά και ο Ολυμπιακός πάγωσε λίγο με τον τρόπο που δημοσιοποίησε το θέμα περί σεβασμού, με μια συνέντευξή του στο Eurohoops. Και ο ίδιος είναι φανερό ότι θέλει να κάνει το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο στα 34. Είναι πολλά τα λεφτά, γυρίζουν τα εκατομμύρια. Τώρα 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια, σου λέει κάνω ένα τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι πρέπει να αποζημιωθεί και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει απορρίψει 1,5 εκατομμύρια δολάρια από την Ντουμπάι. Θέλει 3. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορεί να τα βρει και χαμηλότερα, δηλαδή θα γίνει ένα παζάρι αν χρειάζεται. Αλλά ό,τι είναι να γίνει, νομίζω μέσα σήμερα, αύριο θα τελειώσει.
1: Θα ξεκαθαρίσει το οποίο λες.
0: Γιατί πρέπει να ασχοληθεί και με το θέμα του Ντόρση. Και αν φύγει ο WOCAP, σίγουρα θα ρίξει κάποια λεφτά που θα μείνουν, θα τα ρίξει σε μια βελτιωμένη πρόταση του Ντάιλερ Ντόρση. Ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μείνει και ο Τζόζεφ, έτσι, που πήρε παράταση για 5 μέρες να του πει το OK ο Ολυμπιακός. Μέχρι τις 17 έχει το δικαίωμα, νομίζω όμως ότι θέλει. Και ο Τζόζεφ από την άλλη πλευρά θέλει να έχει έστω μια, όχι εγγύηση, αλλά ότι να μην είναι πια ο τέταρτος στη σειρά, να είναι ο τρίτος.
1: Να έχει κάποια λεφτά συμμετοχής.
0: Να έχει κάποια λεφτά συμμετοχής. Θα δούμε. Και επίσης ο Ολυμπιακός, επειδή είναι στο Las Vegas, ενδιαφέρεται για τον Τζον Πουλακίδα, τον Ελληνοαμερικάνο, τον Mavericks, και μάλιστα τον είδανε και στο Summer League, συναντήθηκαν, είχαν μια γνωριμία. Έχει ελληνικό διαβατήριο, πολύ βασικό, 23χρονος guard forward, 1,98 ύψος, τον θέλουνε, αλλά ο ίδιος θέλει να μείνει στο NBA. Είχε στην αναμέτρηση με το Mavericks με τους Memphis, είχε 6 πόντους, με 1 στα 4 τρίποντα, 1-1 βολή, 2 rebound, με 1 assist, 1 κλέψιμο και 3 λάθη και 1 block. Αλλά ο ίδιος θέλει να μείνει στο NBA, ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να τον πεις, χρειάζεται Έλληνες παίκτες. Και σύμφωνα με τον συνάδελφο, τον Αμερικανό δημοσιογράφο Ντάστι Γκάρζα, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει και πρόταση στον Τζόνς Γκαρσία. πρόταση 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι μικρή, δηλαδή σύμφωνα με τους.
1: Καθόλου μικρή. Και θυμίζουμε ένα παίκτη ο οποίο το όνομά του είχε παίξει και πέρσι και πρόπερσι.
0: Βέβαια.
1: Για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα... Παίκτη δηλαδή που είχε φέρει στο προσκήνιο ο Κότς Μπαρτζόκας. Δηλαδή δεν ήταν ευρέως γνωστός εδώ.
0: Και μάλιστα είχε απορρίψει πρόταση κοντά στα 2 εκατομμύρια θέλοντας να μείνει τότε στο NBA. Σαν Αντώνιο, νομίζω ήταν.
1: Σαν Αντώνιο. Τότε, ναι.
0: Δομινικανός και.
1: Με έφεσο σκοράρισμα.
0: Με έφεσο σκοράρισμα και μάλιστα ήταν αυτός που έκανε και το σχόλιο όταν κλείσε ο Μοντέρο και του είπε ότι μπορείς να έχεις πάντα κάποιον δίπλα σου. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν
1: μήνυμα,
0: μήνυμα έτσι με πολλές αναγνώσεις. Θα δείξει, θα έχει το ενδιαφέρον του. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει, παρότι όταν ξεκίναγε σεζόν, δηλαδή με το που έκλεινε ο Ολυμπιακός, είχε κάνει γρήγορα δύο μεταγραφές στον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ, ουσιαστικά πήγαινε για έναν αντιπίτερ. Τώρα όμως βλέπουμε ότι έχει και άλλα θέματα να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει με, που έχουν συμβόλαιο και ο Ντόρσεϊ και ο Γόκαμπ, αλλά καμία ομάδα και κανένας παίκτης δεν θέλει να μένει σε ένα περιβάλλον που να είναι και οι δύο δυσαρεστημένοι. Και θα θέλουν να το τελειώσουν αυτό, πιστεύω, και οι δύο πλευρές. Στο μεταξύ, οι εργασίες συνεχίζονται πυρετοδός στο ΣΕΦ, δεν υπάρχει αργία.
1: Είδαμε και κάποιες φωτογραφίες.
0: Είναι το χαμός ακριβώς. Έχουν μπει μπουλτόζες, ο χρόνος τρέχει. Είπαμε το πρώτο χρονικό, έτσι, ο πρώτος χρονικός ορίζοντας ήταν ο Νοέμβριος, αλλά η πιο απεσιόδοξη, επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα και πάντα τα έργα είναι, αλλά είναι και αρκετά έργα που είναι να γίνουν, λένε ότι θα είναι λίγο μετά του Αγιανιού, δηλαδή στις αρχές του καινούργιου χρόνου, μέσα στον Ιανουάριο. Το ακραίο σενάριο, το ιδανικό θα ήταν εκεί στα μέσα Νοεμβρίου. Ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγματεύσεις, θυμίζουμε, με την ΑΕΚ, για τη Σανέλ Αρένα. Δεν θέλει να φύγει από Αθήνα, γιατί είχε και τη λύση της Κύπρου που τον περιμένανε σαν τρελή Κύπρη.
1: Όχι, αλλά θα είναι μεγαλύτερη ταλαιπωρία.
0: Και τη λύση στα δύο αωράκια, αλλά δεν θέλει να έχει ένα έξτρα ταξίδι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
1: Και δεν είναι απλά ένα ταξίδι, Γιάννη, είναι όλη η διαδικασία. Ξενοδοχείο, δηλαδή.
0: Βέβαια, όλα.
1: Βγαίνει δηλαδή εκτός. Ναι, είσαι συνεχώς με τη βαλίτσα στο χέρι.
0: Έχει ζητήσει κλειδάριθμο στο ελληνικό πρωτάθλημα, το έχει κάνει, θυμίζω, και η Μύκονος με το γήπεδο και η Καρδίτσα τότε με τις πλημμύρες. Η Καρδίτσα έπαιξε σχεδόν όλο τον πρώτο γύρο εκτός έδρας. Το έχει ζητήσει και ο Ολυμπιακός, θα παίξει πολλά παιχνίδια εκτός έδρας στην GBL. Στην Ευρωλίγκα όμως δεν γίνεται να είναι πάρα πολλά, θα είναι περισσότερα τα εκτός έδρας, αλλά για πέντε παιχνίδια. Το μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με την ΑΕΚ, που μπορεί και αυτή να θέλει το γήπεδο, ότι ο Ολυμπιακός το ζητάει μόνο για τους αγώνες. Δηλαδή, τη λέει: εγώ θα έρχομαι το πρωί του αγώνα. Το θέλω και θα φεύγω το βράδυ.
1: Όχι,
0: θέλω
1: προηγούμενη για προπόνηση.
0: Δεν θέλω κάτι για το προπόνηση, γιατί θα μπορεί στο βοηθητικό του ΣΕΦ. Άρα και θα πάρει και ένα επιμίσθο 1,5 εκατομμύριο η ΑΕΚ. Δεν είναι άσχημο. Είναι στη διαβουλεύση. Τώρα θα δούμε πού θα καταλήξει. Το άλλο είναι το γήπεδο που έγραψε ιστορία, το Telecom Center, το άλλο διαθέσιμο μεγάλο γήπεδο της Αθήνας, Telecom Center, που πήρε την Ευρωλίγκα, αλλά για ευνόητους λόγους δεν είναι εύκολο να το έχει εδώ ως έδρα, ούτε θα το ζητούσε, και έτσι η Σανέλα Αρένα δείχνει αυτή τη στιγμή πιο πιθανή λύση, αλλά είπαμε είναι σε...
1: Γιάννη, αυτό βλέπεις να ξεκαθαρίζει σύντομα και αυτό.
0: Νομίζω, γιατί ναι, γιατί θα πρέπει να γίνει και ο προγραμματισμός ακριβώς και να δει, αλλιώς θα πρέπει να κλείσει κάποια πράγματα. Υπήρχε και ένα σκεπτικό για τη Γλυφάδα για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, αλλά νομίζω ότι δεν θα πάει σε αυτό το που λέμε τα εκτός έδρας και θα δούμε πώς θα γίνει. Γιατί εάν παίξει και το πρωταθλήματος, εκεί θα πρέπει να δοθεί κλειδάριθμος με την ΑΕΚ. Ακόμα και να είναι μετά τις πρώτες αγωνιστικές, ενώ στην Ευρωλίγα δεν συμπίπτουν τα μάτς του BCL με τις Ευρωλίγας, οπότε δεν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το γιατί είναι ένας προπονητής που μας απασχόλησε τα τελευταία χρόνια, είναι ο Κότς Αταμάν, που έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα
1: συνεχίσει την καριέρα του.
0: Ναι, πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Οι καλύτερες έτσι αποδόσεις, αν μπορούμε να το πούμε, να μπούμε λίγο σε στοιχηματικά, είναι το 11 που δίνει Μονακό και Ντουμπάι. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Ντουμπάι πώς, δεν θα είναι ο Τσάβι Πασκουάλ. Και από την άλλη, η Μονακό, μια ομάδα που η οποία θα παίζει στο EuroCup. Λίγο δύσκολο
0: επίσης,
1: μου φαίνεται.
0: Επίσης η Μονακό, να πούμε, αυτό είναι
1: και σημαντικό. Με τα προβλήματα που κουβαλά τους τελευταίους μήνες.
0: Ακριβώς. Και έχει δηλώσει συμμετοχή στο EuroCup, έχει βγει και το πρόγραμμα και περιμένει. Έχει την ελπίδα της.
1: Πάλι το τελευταίο διάστημα έχουν βγει πληροφορίες ότι.
0: Νομίζω αυτό είναι των στοιχηματικών πιο πολλοί εταιρείες. Το πιο πιθανό είναι να μείνει ένα χρόνο εκτός παρά να...
1: Ή να περιμένει να δει κάποιο ενδιαφέρον project.
0: Επίσης η Γαλατά παίζει πολύ με 4, δίνει χαμηλή απόδοση δηλαδή, και η ΕΦΕΣ, αλλά η ΕΦΕΣ νομίζω...
1: Εντάξει, η Γαλατά επειδή είναι η ομάδα που υποστηρίζει, έτσι, και έχει πει ότι θα ήθελε να γίνει και πρόεδρος.
0: Ουσιαστικά λένε ότι εκεί μπορεί να κλείσει την καριέρα του, όχι σε ένα άλλο πόστο, γιατί είναι η ομάδα του.
1: Σε διοικητικό.
0: Ακριβώς. Να είναι γενικός σύμβουλος και στο όλο το σύλλογο, δηλαδή να πιάνει και το ποδόσφαιρο.
1: Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Στην Μπαρτσελόνα, με όλα αυτά που γίνονται, ενώ εντάξει, αλλαγές επί αλλαγών, φαίνεται ότι το μπάτζετ δεν θα είναι και τόσο υψηλό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι θα είναι ο Αλεξάνδρης Σέκουλιτς προπονητής, θυμίζουμε είναι ο προπονητής που το τελευταίο δίμηνο της προηγούμενης σεζόν βρέθηκε στον πάγκο του Ντουμπάι και την οδήγησε στην κατάκτηση της Αδριατικής
0: Λίγκας.
1: Λοιπόν, με κάποιες κινήσεις, με ονόματα κάτω από τα ραντάρ, παικτών χωρίς υψηλά συμβόλαια, ενώ είναι μια περίεργη.
0: Μπαρτσελόνα
1: δηλαδή
0: κινείται,
1: δεν έχουμε συνηθίσει
0: όχι,
1: έτσι.
0: Όχι, όχι. Η Μπαρτσελόνα κινείται σε άλλα επίπεδα από αυτά που μας έχει συνηθίσει, όπως το πες. Δηλαδή δεν περιμέναμε. Καταρχήν ο Τσάβι Πασκουάλε, όπως και αν το κάνει, θα είναι ένα όνομα και για την Μπαρτσελόνα και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Οπότε το γεγονός ότι.
0: Και ρίχνει επίπεδο, χωρίς να λέω.
1: Τη παραμονή του, τη
0: δεύτερη. Όχι μόνο, και ο ίδιος έφυγε με παράπονα εκεί που θα υποθούν κάποια στιγμή. Ξέρουν οι υπεύθυνοι. Δηλαδή, άφησε να
1: σαν να λέει ότι το ταβάνι είναι πλέον πιο χαμηλό.
0: Τα πράγματα δεν είναι όπως τα είχαμε συνηθίσει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 13 λεπτά πριν από τις 2. Εγώ, ΕΟΚ Web Radio και Γιάννη, πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Βέβαια, ο Γενικός Διευθυντής ΕΟΚ, ο Ντίνος Βερκούνος, είναι κοντά μας, γιατί είπαμε στον πρόλογο, σας βάλαμε λίγο στο κλίμα για το χαμό, τον καλό χαμό που έγινε με το FIBA Masters, το τουρνουά όλων των ηλικιών που έγινε κυρίως Δυτική Αττική αλλά και Κορινθία, με τελικούς σε όλες τις ηλικίες. Πάμε να τον υποδεχτούμε να μας πει καλύτερα για όλο αυτό που ζήσαμε με την Ελλάδα και πάλι να παίρνει για μια ακόμα φορά συγχαρητήρια. Καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε τη διοργάνωση, την πρώτη διοργάνωση στην ιστορία της FIBA, το FIBA Master Open, μετά από 93 χρόνια για την Παγκόσμια Ομοσπονδία, το οποίο διεξήχθη στα γήπεδα της Κορινθίας αλλά και της Δυτικής Αττικής. Πραγματικά αυτό που ζήσαμε ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Άνθρωποι από όλες τις ηλικίες, άνθρωποι που ασχολούνται με το βετερανισμό, ήρθαν στην Κορινθία και στη Δυτική Αττική, απόλαυσαν τον μπάσκετ, απόλαυσαν τη χώρα μας, πέρασαν καλά. Αυτό αποδεικνύεται από το πλήθος των βίντεο, των φωτογραφιών, από την τελετή έναρξης, από αυτή την πανέμορφη τελετή έναρξης που έγινε στο Ξυλόκαστρο, παρουσία σχεδόν 600 συμμετεχόντων αθλητών αλλά και λοιπόν φορέων της τοπικής περιοχής. Αποδείχθηκε μέσα από τα παιχνίδια το πάθος, η αγάπη για το μπάσκετ, αλλά μπορώ να πω και από επικοινωνία που είχαμε όλους τους συμμετέχοντες, η αγάπη για τη χώρα μας. Και αυτό ολοκληρώθηκε στην τελετή λήξη, η οποία έγινε στο Λουτράκι, που πράγματι έγινε ένα πάρτι για όλους τους συμμετέχοντες, το οποίο το απόλαυσαν. Σε όλο αυτό το κομμάτι βέβαια συνηγόρησε ότι εκτός από το 5-5, τους αγώνες του 5-5, είχαμε και τους αγώνες 3x3 στο Κιάτο, όπου και εκεί έγινε μια εντυπωσιακή γιορτή του αθλήματος.
1: Όπου και εκεί το πρώτο παγκόσμιο έχει γίνει στην Ελλάδα, έτσι να θυμίσουμε. Δεν είναι τυχαίο.
2: Ναι, ακριβώς. Ήταν η σύνδεση ουσιαστικά του πρώτου παγκοσμίου το 2012 που έγινε στο Ζάπιο.
1: Στο Ζάπιο.
2: Το πρώτο παγκόσμιο 3x3 βετεράνων αθλητών, αθλητών που είναι στις ηλικιακές κατηγορίες 40+. Πραγματικά αθλητές, περίπου 1000 αθλητές από 30 χώρες ήρθαν στη χώρα μας, απόλαυσαν τον μπάσκετ και νομίζω ότι όλο αυτό έρχεται και κουμπώνει, αν μου επιτρέπετε η λέξη, με την αποστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης να γίνει το μπάσκετ ακόμα πιο δημοφιλές σε όλες τις ηλικίες. Αυτό είναι άλλωστε και το όραμά μας, να δημιουργηθεί μια κοινότητα, να μπορούμε, όπως έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια από το 2021 με την αλλαγή της διοίκησης, να μπορεί κάποιος αθλητής να συνδεθεί με την Ομοσπονδία από την ηλικία των 4 ετών έχοντας δελτίο, και αυτό να φτάσει μέχρι πολλές δεκαετίες μετά, όπως συνέβη και μάλιστα βραβεύτηκε, μπορώ να θέλω να σας πω, η αθλήτρια από το Μεξικό, η οποία ήταν στην 8η δεκαετία της ηλικίας της, όπως και ο αθλητής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος ήταν ο γυραιότερος αθλητής που συμμετείχε στην ηλικία των 78 ετών. Ήταν πραγματικά κάτι εντυπωσιακό και θα πω ότι είναι συγκινητικό το να συνδέεις από τις μικρές ηλικίες μέχρι όλους αυτούς που θέλουν να παίξουν μπάσκετ για μια ζωή.
1: Το μπάσκετ χρόνια δεν κοιτάει, και ειδικά όταν υπάρχει αυτή η θέληση και η αγάπη για το άθλημα και για τα σπόρ, εγώ θα πω γενικά για τον αθλητισμό, αλλά το μπάσκετ, επειδή είναι έτσι στον Έλληνα, είναι το αγαπημένο του σπόρ, νομίζω ότι αν το μάθεις από μικρός δεν το αφήνεις μετά, γιατί σε αφήνει, οπότε όποτε δίνεται η ευκαιρία, και με αυτή την ευκαιρία νομίζω ότι ουσιαστικά μέσω της Ελλάδας η FIBA δίνει την μπάσα, την assist θα έλεγα, για την επόμενη μέρα, δηλαδή ήρθε για να μείνει αυτό το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν...
2: Δεν το συζητάμε, άλλωστε όσοι είναι γνώστες και του οράματος και της αποστολής της FIBA αλλά και του στρατηγικού σχεδιασμού, πρέπει να είμαστε όλοι μια κοινότητα ανεξαρτήτως ηλικίας, να μεγαλώσουμε αυτή την κοινότητα, να μεγαλώσουμε το impact που έχουμε συνολικά στην κοινωνία, στην παγκόσμια κοινωνία για τη FIBA, στην ελληνική κοινωνία, εμείς ως Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, και είναι κάτι όχι απλά που θα μείνει. Το καραβάκι ξεκίνησε από τον Ισθμό, από το Κορινθιακό κόλπο, και θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, και είμαι απολύτως σίγουρος γι' αυτό.
1: Και η FIBA μάλιστα δεν ήταν τυχαίο ότι έδωσε την απαιτούμενη σημασία και δίνοντας την διοργάνωση σε μια χώρα και σε μια ομοσπονδία που έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές. Με πιο πρόσφατη είπαμε και το Ευρωμπάσκετ, τα λέγαμε πριν και με τον Κώστα, των γυναικών και το προολυμπιακό του τουρνουά που ήταν τα πιο πρόσφατα. Δηλαδή που έχει αποδείξει ότι ξέρει και να διοργανώνει και να, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω όμως ότι και η παρουσία ανθρώπων σε πολύ υψηλό επίπεδο, του κ. Ζαγκλή, του κ. Γκαρμπαχώθα, ο κ. Νόβα και φυσικά και ο Άρης ο Ζώης που έκανε και βραβεύσεις, κάτι λέει, δείχνει και την ιδιαιτερότητα και τη σημασία που έδωσε η Διεθνής Ομοσπονδία σε αυτό το πρωτάθλημα.
2: Το ότι αυτή τη βδομάδα στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας βρέθηκαν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ο κ. Γκαρμπαχώσα, όπως είπατε, ο Ανδρέας Ζαγκλής, που βρέθηκε στους αγώνες, ο κ. Γκαρμπαχώσα ήταν στην τελετή έναρξης, ο Ανδρέας Ζαγκλής, ο οποίος βρέθηκε στο κιάτο στις απονομές που γίνανε για το 3x3, ο Καμίλ Νόβακ, που ουσιαστικά ο εκτελεστικός διευθυντής της FIBA Europe, ο οποίος βρέθηκε και παρακολούθησε σε παιχνίδια 5-5, και προφανώς και ο Άρης ο Ζώης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της FIBA, ο οποίος συμμετείχε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να τονίσουμε ότι ως πρόεδρος του workshop, του working group, συγγνώμη, για το FIBA Master Open, έκανε εξαιρετική δουλειά. Αποδεικνύουν και τη σπουδαιότητα ουσιαστικά του συγκεκριμένου event για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και την Παγκόσμια Ομοσπονδία, η οποία, όπως σας είπα, ήρθε μέσω του Γενικού Γραμματέα της, του κ. Ζαγκλή, και συμμετείχε ενεργά σε όλη αυτή τη διαδικασία υποστήριξης του πρώτου πρωταθλήματος βετεράνων στην ιστορία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
1: Και να πούμε κάτι για την Ελλάδα, το ανακαλύψαμε λίγο, όχι πολύ αργά ευτυχώς, γιατί μας είχαν πάρει την πρωτοκαθεδρία άλλες χώρες για τον αθλητισμό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, νομίζω, που ενδείκνυται και μπορεί να κάνει σε πολύ ψηλό επίπεδο τον αθλητικό τουρισμό και να έχει κέρδος και η τοπική κοινωνία. Εγώ ήμουνα μάρτυρας, έτυχε και ήμουνα στους Αγίους Θοδόρους και στην Κινέτα και είδα ξενοδοχεία γεμάτα, είδα τους αποστολές να είναι εκεί, να βγαίνουν στην πόλη, να αφήνουν και το συνάλλαγμά τους και το, να ζουν κανονικά αυτές τις μέρες.
0: Εν ολίγης, εκτός από την μπάλα στο καλάθι που άφηναν, άφησαν και τον οβολό
1: τους. Και τον τους, αλλά είναι, αυτό έχει ένα impact στην τοπική κοινωνία. Καταρχήν και ο κόσμος έβλεπε, γιατί ξεχώριζαν. Εγώ επέτυχα την ομάδα της Σερβίας των 50+, που ήταν θηρία. Και ρώταγε ο κόσμος, ενδιαφέρθηκε τι γινόταν, έγιναν ένα με τον κόσμο στα μαγαζιά, στα ξενοδοχεία. Υπήρχε, και φαντάζομαι και στις υπόλοιπες πόλεις, ακόμα περισσότερο, έτσι. Είναι σημαντικό. Κοιτάξτε, κομμάτι.
2: Είναι το impact στην τοπική κοινωνία και στην περιοχή της Κορινθίας αλλά και της Δυτικής Αττικής, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Η σύνδεση αυτή τη στιγμή, ειδικά στην Κορινθία, είναι τεράστια με όλους αυτούς τους αθλητές. Έχει αφήσει ένα τρομερό και οικονομικό impact, όπως είπατε, του αθλητικού τουρισμού. Σε αυτό το σημείο θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και τον Υπουργό, τον κύριο Δήμα, που ήταν αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, και τους Περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου, τον κύριο Χαρδαλιά και τον κύριο Πτωχό αντίστοιχα, αλλά και όλους τους δημάρχους, οι οποίοι πραγματικά μας βοήθησαν και υπήρξε μια τεράστια υποστήριξη από την πλευρά τους για όλο αυτό το εγχείρημα. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι όλοι εντυπωσιασμένοι και περιμένουν πώς και πώς, αν το συγκεκριμένο event θα ξαναγυρίσει στην περιοχή τους.
0: Και με μεγάλη συμμετοχή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πάνω από 1000 αθλητές όλων των ηλικιών.
1: Από 29 χώρες σε όλες τις ηλικίες.
2: Δεν το συζητάμε, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Και πρέπει να σας πω για το impact για τον ελληνικό τουρισμό και γενικότερα για την Ελλάδα, ότι σε συγκεκριμένα session που κάναμε στο Fan Zone, που είχαν κάποια συγκεκριμένη θεματολογία, οι Αυστραλοί μόλις τη δεύτερη-τρίτη μέρα είχαν επισκεφτεί σχεδόν όλη την Κορινθία, από τη λίμνη της Βουλιαγμένης στην αρχαία Κόρινθο, το κανάλι του Ισθμού, και γνωρίζανε ακριβώς την περιοχή μόλις την τρίτη μέρα του τουρνουά, και αυτό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Και φαντάζομαι ότι υπάρχει ικανοποίηση και στην Ομοσπονδία, πέρα από την επιτυχία την οργανωτική, το γεγονός ότι αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι η περιφέρεια και διψάει για μπάσκετ, αλλά είναι και ικανή το να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να φιλοξενήσει τουρνουά. Είναι και ένα πλάνο της Ομοσπονδίας να αποκεντρώνει το μπάσκετ, να μην είναι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είτε πρόκειται για εθνικές ομάδες, είτε πρόκειται για τουρνουά, είτε πρόκειται για και διεθνή ακόμα, και διεθνή διοργανώσει όπως αυτή.
0: Και τέτοιου τύπου events.
2: Το Θεωρώ ότι είναι η απόλυτη σύνδεση αθλητισμού και τουρισμού. Θεωρώ ότι όλο αυτό είναι στόχος της Ομοσπονδίας. Θα πρέπει να σας πω ότι πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι ως εθελοντές εργάστηκαν από τα τοπικά σωματεία στη συγκεκριμένη διοργάνωση είναι πραγματικά συγκινημένοι υπό την έννοια ότι σε αυτά τα γήπεδα δεν περίμεναν ποτέ ότι θα διεξαχθεί ένα παγκόσμιο event της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Επομένως αντιλαμβάνεστε τη σπουδαιότητα όλου αυτού του πράγματος. Για μας ως Ομοσπονδία, και θα πρέπει να σας δώσω και την είδηση ότι αυτό το FIBA Master Open είναι η αρχή ώστε η Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή από την επόμενη χρονιά να έχει το δικό της πανελλήνιο τουρνουά Master. Και προφανώς αν έρθει και κάποιο τουρνουά αντίστοιχο από τη FIBA, πάντα είμαστε δεκτικοί σε κάποια, στην ίδια ή σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας. Όμως η είδηση είναι ότι από την επόμενη χρονιά τα πανελλήνια πρωταθλήματα Master θα διεξάγονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με τις προκρίσεις να οδηγούν στα FIBA Master Open της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Άρα επεκτείνουμε ουσιαστικά και ουσιαστικά σε πανελλαδικό επίπεδο την, τα τουρνουά βετεράνων και τη διεξαγωγή τουρνουά βετεράνων ως ένα στρατηγικό στόχο για την Ομοσπονδία, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα πρέπει τέλος να τονίσω ότι ήδη έχουμε συνεργασία με ένα πάρα πολύ μεγάλο ανεξάρτητο ιδιωτικό φορέα, το Μπασκετάκι, το οποίο διοργανώνει τέτοια τουρνουά, προκειμένου έχει, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 20.000 αθλητές οι οποίοι ασχολούνται με το μπάσκετ, και προκειμένου να μπορέσουμε μέσα από τα πλαίσια αυτά να διεξάγουμε τα πανελλήνια πρωταθλήματά μας και να συμμετέχουν όλοι και περισσότεροι αθλητές σε αυτές, και προκειμένου να μπορέσουμε μέσα από τα πλαίσια αυτά να διεξάγουμε τα πανελλήνια πρωταθλήματά μας και να συμμετέχουν όλοι και περισσότεροι.

0: κοντά. Όπως είπα, το Πανελλήνιο αυτό ξεκινάμε από του χρόνου το καλοκαίρι. Θα ανακοινωθούν σύντομα και οι διαδικασίες συμμετοχής, εγγραφής για το πρώτο Πανελλήνιο τουρνουά βετεράνων. Σε αυτό που είπατε, ένα από τα πιο όμορφα, τις πιο όμορφες εικόνες που είδα στη λήξη, γιατί πράγματι πρέπει να ενώνονται οι άνθρωποι με το μπάσκετ και με όλη αυτή τη διαδικασία, ήταν ότι αντάλλασαν ουσιαστικά τα t-shirt. Επομένως έβλεπες ανθρώπους από την Αυστραλία να φοράνε t-shirt από τη Ρουμανία, ανθρώπους από την Ιταλία να φοράνε εμφανίσεις από τη Μογγολία. Ήταν πραγματικά κάτι εντυπωσιακό και κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, το να βλέπεις πώς έρχεται κοντά η κοινότητα του μπάσκετ και πώς μπορεί να εξελιχθεί από τις μικρές ηλικίες μέχρι το μπάσκετ για μια ζωή.
1: Τι πιο ωραίο, γιατί ο αθλητισμός αυτός είναι ο ρόλος του, να ενώνει εκτός από διαχρονικά, και βλέπουμε και χώρες που μπορεί να είναι σε, ακόμα και σε εμπόλεμη κατάσταση, στο γήπεδο να είναι φίλοι, να αλλάζουν φανέλες, να χειροκροτεί ο ένας τον άλλον, και αυτό είναι το μήνυμα που νομίζω είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορούμε να κρατήσουμε από το...
0: Το μήνυμα από την Κορινθία και από τη Δυτική Αττική έφτασε στην, όλος επιγραμματικά στην Αυστραλία, στη Μογγολία, στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή, έφτασε σε χώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Μεξικό, έφτασε σε χώρες πέρα από την Ευρώπη, έφτασε σε 5 Ηπείρους, και αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ και για το παγκόσμιο μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ είναι χαρά και ενώνει όλους τους ανθρώπους.
1: Και όπως είπαμε, ξεκίνησε από τον Ισθμό, έτσι, από το καραβάκι.
0: Ακριβώς, αυτό το καραβάκι το ξεκινάει από τον Ισθμό για να ταξιδέψει όλο τον κόσμο.
1: Θα γιγαντωθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε και στο μέλλον να έχουμε έτσι την ευκαιρία. Θυμίζω, είναι μακριά ακόμα, αλλά ότι έχουμε και τον όμιλο της εθνικής μας στο επόμενο Eurobasket, έτσι, ως, θα είμαστε αμφιτρίωνες του ομίλου των ανδρών, μετά των γυναικών όλο το πρωτάθλημα και το προολυμπιακό. Νομίζω είμαστε πάλι σε μια... Έχουμε επιστρέψει σε μια κανονικότητα, θα έλεγα, γιατί η Ελλάδα μας είχε συνηθίσει, είχαμε συνηθίσει και τους ξένους, όχι οι ξένοι μας δίνουν τα εύσημα. Έλεγα πριν, επειδή δεν το ακούσετε, το λέω τώρα και στον αέρα, συνάδελφος από την Κροατία, τον οποίο συναντήσαμε στο Ολυμπιακό τουρνουά πια στο Παρίσι και στη Λίλ, μας είπε ότι συγγνώμη, αλλά το προολυμπιακό που κάνατε στο ΣΕΦ ήταν καλύτερο οργανωτικά από το Ολυμπιακό τουρνουά. Στη Λίλ είχαμε βρεθεί και μετά στο Παρίσι. Και λέει ήταν καλύτερο από το Ολυμπιακό τουρνουά.
0: Αυτό τα λέω. Πολύ
1: και
0: αυτό.
1: Το λέω ξένο συνάδελφος, έτσι, γιατί άλλο να το πούμε εμείς που είμαστε Έλληνες. Και... Ναι.
0: Ξέρετε ότι πάντα εμείς τουλάχιστον ως Ομοσπονδία και εγώ υπό την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή πάντα κοιτάω το τι κάνουμε λάθος και πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Όμως επειδή το αναφέρατε, όπως είπαμε, η αλλαγή της διοίκησης το 2021 είχε κάποιες στρατηγικές ουσιαστικά αποφάσεις. Το 2024 αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στις μεγάλες διοργανώσεις στο προολυμπιακό τουρνουά της Αθήνα, του Πειραιά. Στη συνέχεια ήρθε το Ευρωμπάσκετ γυναικών, άρα η στόχευση ήταν πρώτα άνδρες προολυμπιακό τουρνουά, μετά μπάσκετ γυναικών, με τα αποτελέσματα να φαίνονται ήδη και στο εθνικό μας πρωτάθλημα.
1: Βέβαια. Και με τελικό, θυμίζω, συγγνώμη, με τελικό χωρίς Ελλάδα, με 10.000 κόσμο, έτσι, Βέλγιο, Ισπανία, σε αγώνα γυναικών, έτσι, πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, το ξαναλέω.
0: Ήταν ρεκόρ ο τελικός Ελλάδα, ήταν ο τελικός Ισπανία με Βέλγιο, ήταν ρεκόρ 65 χρόνων, έτσι, για τη FIBA, όπως και το 10.503. Το 2026 στοχεύσαμε λοιπόν στο μπάσκετ γυναικών, το 2025 στο μπάσκετ γυναικών, το 2026 στοχεύσαμε στο FIBA Master Open, ώστε να ενώσουμε την κοινότητα με το μπάσκετ και τη διαβίου άθληση. Το 2027 έχουμε το FIBA Euro Cup για το 3x3, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αττική, έχουμε δηλαδή το ευρωπαϊκό του 3x3. Το 2028 έχουμε το παγκόσμιο Under 17, το οποίο θα διεξαχθεί και αυτό στην Αττική, στοχεύοντας στις μικρές ηλικίες, και το 2029 θα κλείσει αυτός ο κύκλος με το Ευρωμπάσκετ, τον όμιλο του Ευρωμπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η παλέτα των διοργανώσεων βοηθάει στην εξωστρέφεια της Ομοσπονδίας αλλά και στο μεγαλύτερο impact που μπορούν να κάνουν κοινωνικά προκειμένου να έρθουν περισσότεροι αθλητές, είτε νέοι αθλητές είτε βετεράνοι αθλητές κοντά στην Ομοσπονδία μας.
1: Χρονολογικά να θυμίσω ότι το 31 θα έχουμε και το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, για το επόμενο στο Κατάρ. Το λέω έτσι, απλά το 31 ότι είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, χωρίς να.
0: Έχει ανακοινωθεί, είναι ήδη στη Γαλλία.
1: Το ξέρω, το ξέρω, αλλά το λέω έτσι.
0: Εντάξει. Εγώ λέω τον κύκλο των διοργανώσεων.
1: Σωστό.

0: Αυτό.
1: Είναι ένα στρατηγικό πλάνο ουσιαστικά εξαετίας. Αυτό έτσι. Που εκπονήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια και πάντα τέτοια. Να έχουμε πραγματικά τέτοιο ουρανός. Καλή συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και επειδή καλοκαίρι πάντα είναι συνδυασμένο με τις εθνικές ομάδες, μπορεί φέτος η εθνική μας να μην είχε μια μεγάλη διοργάνωση, παρότι είχε δύο πολύ σημαντικά παράθυρα. Στο ένα δεν τα πήγαμε καλά, αλλά στο άλλο τέλη Αυγούστου θα παιχτούν πολλά με Ουκρανία στην ουδέτερη ρίγα της Λετωνίας και με Ισπανία εντός. Είναι καλό να κάνουμε δύο νίκες για να μπούμε για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης στο Παγκόσμιο του Κατάρ. Θυμίζω θα προκριθούν οι τρεις πρώτες ομάδες από το νέο όμιλο, που είμαστε πλέον με Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία από τον άλλο όμιλο και εμείς με το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία. Έχουμε όμως πολλά με τις μικρές εθνικές ομάδες, εισαγωγικά μικρές ηλικιακά. Είχαμε την πολύ μεγάλη επιτυχία της ανόδου της ομάδας των νέων των κάτω των 20, που εξασφάλισε την άνοδο και πάλι στην πρώτη κατηγορία. Έχασε στον τελικό από την Πορτογαλία, αλλά δεν είχε σημασία, διότι είχαν όλα κρυθεί από τον ημιτελικό με το Μαυροβούνιο, εκεί που τα κορίτσια της Φρόσου Δρακάκη πήραν την νίκη και εξασφάλισαν την άνοδο, γιατί ανεβαίνανε οι δύο φιναλίστ, εξασφάλισαν αυτόματα την άνοδο. Με την Πορτογαλία δεν τα πήγαμε καλά, χάσαμε στο τελικό 78-43 στο Σάμοκοφ της Βουλγαρίας η διοργάνωση, και αξίζει να επισκεφτείτε το site της Ομοσπονδίας. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη δύο κοριτσιών, δύο άτυχων κοριτσιών, η Αριστεία Παρασκευοπούλου και η Μαργαρίτα Μπάτσιου, οι οποίες είδαν την προσπάθεια της Εθνικής από τον πάγκο. Γιατί η πρώτη είχε τραυματιστεί από τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας και η δεύτερη τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Αλβανία και βγήκε νοκάουτ. Ευτυχώς δεν είναι σοβαροί οι τραυματισμοί τους, αλλά ήταν τόσο που τις άφησαν έξω. Αξίζει να δείτε τις αντιδράσεις τους στο site της Ομοσπονδίας, που φιλοξενεί τη συνέντευξή τους. Ξαναλέω, είναι η Μαργαρίτα Ιμπάτσιου και η Αριστεία Παρασκευοπούλου. Τα κορίτσια γυρίσανε με την άνοδο στις αποσκευές και το ασημένιο μετάλλιο, γιατί δίνονται μετάλλια, απλά δεν έχει... Ο νικητής δεν παίρνει το πρωτάθλημα Ευρώπης, γιατί είναι β' κατηγορίας, παίρνει το χρυσό μετάλλιο της β' κατηγορίας. Έχουμε και την Εθνική Ανδρών που συμμετέχει στο Ευρωμπάσκετ Under 20. Ιτήθηκε από την Ισπανία 81-67 και πλέον έχουμε τους πρώτους νοκάουτ αγώνες. Αύριο θα είμαστε με το Ισραήλ. Η Εθνική δεν πήγε καλά, έχανε σταθερά με μια διαφορά. Μέχρι το ημίχρονο ήταν ανταγωνιστική, 37-37 η ομάδα του κότς Παπαδόπουλος. Στο δεύτερο οι Ισπανοί πήραν μια διαφορά, φτάσανε και στους 18 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, 70-52, και επικράτησαν άνετα. Η Εθνική μας, θυμίζω, είχε χάσει δύσκολα από την Κροατία στην πρεμιέρα 69-64 και είχε νικήσει το Βέλγιο 84-69 στη δεύτερη αγωνιστική. Πήρε την τρίτη θέση στον όμιλο και θα παίξει με το δεύτερο του άλλου ομίλου, που είναι το Ισραήλ. Ο αγώνας, ξαναλέμε, αύριο. Δεν έχουν
1: στη Σλοβενία. Ακόμα,
0: στη Σλοβενία βέβαια δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι ώρες. Αυτή ήταν η ομάδα των Under 20 των νέων. Έχουμε και την Νεανίδων που δίνει φιλικά στο κλειστό της γέφυρας. Η Εθνική Νεανίδων επικράτησε της Λιθουανίας με 55-45 στο φιλικό που έδωσε στο κλειστό της γέφυρας η ομάδα του κότς Μάση Λαρινού, και προετοιμάζεται και αυτή για το Ευρωμπάσκετ Under 18 που θα συμμετάσχει. Είπαμε για τις μικρές Under 20 και γενικά είμαστε σε ένα καλοκαίρι έτσι, με πολλά πάλι αθλητικά δρόμενα για τις μικρές εθνικές ομάδες.

0: Λοιπόν, Γιάννη, τελική ευθεία έχουμε μπει. Λίγο πριν το φινάλε και του σημερινού άμεσου replay, συνεχίζεις τις προσπάθειες, εδώ συνεχίζουμε τις προσπάθειες να έρθουμε σε επικοινωνία.
1: Είναι δύσκολο γιατί είναι στο Las Vegas, να πούμε με τον Γενικό Διευθυντή. Ναι, ναι. Τώρα η αλήθεια είναι να είμαστε και ειλικρινείς, είναι 4.30 το πρωί.
0: Είναι πολύ δύσκολη ώρα,
1: ναι, είναι πάρα
0: δύσκολο
1: πολύ
0: δύσκολο το εγχείρημα.
1: Ο ίδιος ο άνθρωπος μας είχε πει ότι θα προσπαθήσει να είναι μαζί μας, μάλλον δεν θα τα καταφέρει. Εντάξει, είναι λογικό όμως, είναι μια ώρα δύσκολη για τις εξελίξεις των Ολυμπιακών που τρέχουν και είναι ενδιαφέρουσες. Είπαμε και για το ΣΕΦ, έτσι, πέρα από τα μεταγραφικά, ότι έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο και τρέχουν τα έργα. Θα είναι να πω ένα ενδιαφέρον που μπορεί να μην το ξέρει ο πολλής κόσμος, Κώστα. Είναι 24 ώρα τα έργα. Είναι σε τρεις βάρδιες, είναι εργοτάξια των 8 ώρων, σε τρεις βάρδιες των 8 ώρων. Δεν υπάρχει διάλειμμα ούτε για καφέ που λέω. Εντάξει, θα πάει κάποιος που δουλεύει μια τουαλέτα να κάνει. Είναι ανά 8 ώρες δουλεύουν συνεχόμενα εργοτάξια.
0: Όντως είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί όντως δεν το ξέρω.
1: Ναι, είναι κάτι που είναι, δηλαδή αυτό είναι για την ταχύτητα του έργου και η ταχύτητα δεν είναι για άλλο λόγο, είναι για να μπορέσει να μπει το ταχύτερο δυνατό η ομάδα στο
0: νότιο
1: γήπεδο. Ακριβώς. Στον ακινησμένο ΣΕΦ.
0: Την ίδια ώρα όμως υπάρχει κινητικότητα και στα πιο χαμηλά, ενώ στις χαμηλότερες δυναμικές ομάδες, όπως για παράδειγμα ο Βίκος, ο νεοφώτιστος Βίκος στην Greek Basket League, συνεχίζει τις κινήσεις του στο μέτωπο των ξένων. Ανακοίνωσε τον Jordan Floyd, ο οποίος είναι ένας ικανός guard, ένα 90 ύψος, γεννημένος το 97, 29 ετών δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος δεν έρχεται για πρώτη φορά στην χώρα μας, έχει αγωνιστεί σε Κολοσσό, Ρόδου και Μαρούσι στο παρελθόν και βέβαια έχει στην πλάτη του και την εμπειρία του στην Μπουργκ, έτσι, στο Eurocup.
1: Και ξέρεις, αυτό είναι καλό, δηλαδή όταν ξέρει ένας παίκτης στο πρωτάθλημα, δηλαδή έχει μια εικόνα, ρε παιδί μου, που πάει ότι είναι σημαντικό.
0: Καλό και για το τεχνικό team, γιατί ξέρει ότι μπορεί να του τα εξηγήσει λίγο πιο γρήγορα τα δεδομένα.
1: Θυμίζω παλιά, γιατί τώρα θέλω να είμαι ειλικρινής, οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Όχι ότι δεν μπορούμε καλύτερα, ο εχθρός, είπαμε, του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες. Ερχόντουσαν παίκτες, δηλαδή θυμάμαι τον Έντι Τζόνσον που έρχεται από το μαγικό κόσμο του NBA και πάει να παίξει στο Sporting Dalla καλοκαίρι, έναν νοκάουτ αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με ούνους από εδώ από εκεί, χαμός, με να καπνίζουν φουλ όλοι, να μην μπορείς να αναπνεύσεις, να μην μπορούμε εμείς οι δημοσιογράφοι ή οι θεατές να μπορούμε να πούμε, φαντάσου οι παίκτες, και να λέει πού ήρθα, τι είναι εδώ, τι γίνεται. Και σιγά σιγά μετά μου αρέσει, λέει, αυτό, μου άρεσε, αλλά. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το να έχουν μια εικόνα ενός πρωταθλήματος που πάει να παίξει ένας παίκτης. Σου λέει: έχω ξαναπαίξει, ξέρω περίπου τις έδρες, πώς είναι οι ομάδες, πώς είναι ο κόσμος. Είναι σημαντικό. Προσαρμόζεται πιο εύκολα. Είναι πιο εύκολος ο χρόνος προσαρμογής. Αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια. Νομίζω για τον προπονητή αυτό που τον καίει είναι να προσαρμοστεί ο παίκτης, ειδικά ο ξένος, το συντομότερο δυνατό.
0: Η ουσία είναι ότι γίνονται κινήσεις, καλές κινήσεις και προς τα κάτω. Δηλαδή γίνονται ποιοτικές προσθήκες. Και αυτό θα κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή να βλέπουμε ντέρμπι, ρε Γιάννη, σε όλα τα ζευγάρια.
1: Αυτό,
0: δηλαδή
1: αυτό.
0: Από τη στιγμή που
1: είδαμε πέρσι σε πολλά. Είδαμε πολλά. Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Η κακή εικόνα του Παναθηναϊκού έδωσε τη χαρά της έκπληξης. Τον νίκησε ο Κολοσσός βάζοντας το 100 πλάς πόντους εδώ στο Telecom Center. Τον νίκησε ο Άρης. Τον νίκησε ο Ερακλής. Ήταν όμως η κακή εικόνα του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός που θυμίζω μπήκε στα play-in ως 7ος. Δηλαδή ήταν μια χρονιά πραγματικά πάρα πολύ κακή αγωνιστικά. Ήταν πιο πολύ αυτό παρά η μεγάλη
0: ποιότητα και τον. Ναι. Απλά τώρα δείχνουν ότι και αυτές οι ομάδες, δηλαδή της δεύτερης και τρίτης ταχύτητας, της GBL, ρίχνουν χρήμα και αυτές περισσότερο. Δηλαδή έχει ανοίξει και εκεί το πουγγί περισσότερο, Γιάννη. Έρχονται παίκτες που, όπως είπαμε, έχουν την εμπειρία και από καλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και θα δώσουν έξτρα αξία στο πρωτάθλημα, το οποίο θα έχει τέσσερις ομάδες που θα είναι μία ξεχωριστή, δηλαδή εντάξει, μία ξεχωριστή ταχύτητα είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μετά όμως έρχεται ένας ΠΑΟΚ και ένας Άρης με πολύ φορά, έτσι. Βέβαια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, με προσεκτικές κινήσεις οι πιο κάτω ομάδες, με τα χαμηλότερα budget εννοούμε, προχωρούν σε ουσιαστικές κινήσεις.
1: Και είναι, ενώ είναι πολύ δύσκολο για τις ομάδες που ανεβαίνουν, οι δικλείδες που μπαίνουν πλέον οικονομικές από την GBL για να συμμετάσχει μια ομάδα με μια εγγυητική, νομίζω 300.000 έχει πάει πια, είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε οι ομάδες που πραγματικά θα καταφέρουν να συμμετάσχουν έχουν μια αλφα ποιοτική εικόνα, δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε, δεν γίνονται σάκος του box.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν γίνονται σάκος του box, και το πολύ σημαντικό, ένα πολύ κακό προηγούμενο, κάποιες ομάδες μόλις βλέπαν ότι ας πούμε πέφτουν ή χάνουν τους στόχους,
0: πετάγανε,
1: τα παρατάγανε.
0: Βέβαια.
1: Φεύγανε ξένοι, ήταν μια εικόνα, αυτό δε, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν το βλέπουμε τελευταία χρόνια.
0: Έτσι.
1: Είδαμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος. Η παραμονή κρύθηκε. Μαρούς Πανιώνιος έγινε φοβερή μάχη
0: μέχρι τελευταία. Και με εμπλεκόμενες πέντε ομάδες.
1: Θυμίζω τελευταία αγωνιστική, ο Κολοσσός μαθηματικά κινδύνευε με υποβασμό, με συνδυασμό αποτελεσμάτων, και τελικά βγήκε 8ος και βγήκε Ευρώπη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή από 8ος μπορούσε να πάει και 13ος.
0: Και με πέντε εμπλεκόμενες.
1: Πέντε εμπλεκόμενες ομάδες τελευταία αγωνιστική. Από 8η μέχρι 13η θέση. Αυτό είναι, η υγεία είναι ό,τι καλύτερο για το πρωτάθλημα. Το οποίο είναι ανταγωνιστικό, επιτέλους με ζυγό αριθμό.
0: Να.
1: Δηλαδή από τις 12, είχαμε και 12 ζυγό, αλλά 14 μετά από χρόνια. Και ευελπιστούμε στο καλύτερο. Μια Θεσσαλονίκη που ξυπνάει, μια ΑΕΚ που είναι πάντα ανταγωνιστική και με δύο πολύ μεγάλους χορηγούς στο πλευρό της, κολοσσούς χορηγούς από την Ιταλία.
0: Δισεκατομμυρίουχος είναι ο Ιταλός.
1: Που δίνει
0: ο ένας από τους δύο συμπαίκτες.
1: Ελπίδες έτσι για ακόμα καλύτερες μέρες, και γενικά περιμένουμε. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι σε ένα επίπεδο. Περιμένουμε να δούμε.
0: Καυτό Ιούλιο, καυτό Αύγουστο.
1: Έτσι και
0: λίγο πριν την.
1: Και Σεπτέμβριο, θυμίζουμε, έχουμε και Super Cup αυτή τη φορά Ευρωλίγας και το Super Cup το δικό μας. Οπότε μας περιμένουν έτσι μια συναρπαστική σεζόν. Να πούμε και μια είδηση επί του πιστηρίου, όπως λέγαμε από τις εφημερίδες που είχαμε μάθει. Η Χάπελ, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, έκλεισε και το Σαντοράνσκι. Είπαμε πριν ότι παίρνει τον Λεντέι από την Αρμάνι. Καλές κινήσεις, εντάξει. Είναι...
0: Και ο Σαντοράνς, κοιτάξτε, μιλάμε για να παίχτη πολύ πυρογιάννη.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι στα πρώτα του.
0: Δεν είναι στην πρώτη του νιώτη. Είναι...
1: Απλά... Η εμπειρία είναι και... πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και πέρσι στην Μπαρτσελόνα ο Σαντοράνς έδωσε πόνο, δηλαδή το πάλεψε.
1: Ναι,
0: δεν είναι από τους αδιάφορους παίκτες που μπορεί να κάτσουν πάνω στα πολλά λεφτά που μπορούν να τους προσφέρουν. Ο Σαντοράνς, εντάξει, το έχει δείξει το παιδί και στην Εθνική Τσεχίας, όπου μαζί με τον Βέσελη ως διόσκουροι της Τσεχίας πηγαίναν μετά από πολύ γεμάτες σεζόν στην Ευρώπη, έτσι, και έπαιζαν 40 λεπτά με την εθνική ομάδα μέχρι πρότινος, έτσι, μέχρι τώρα, πριν λίγους μήνες. Λοιπόν, ο Βέσελη χαιρέτησε την ενεργό δράση. Ο Σαντοράνσκι, από ό,τι φαίνεται, έχει ακόμα βενζίνη στον τεπόζιτο.
1: Μονοετές το συμβόλαιο, και εδώ θέλω να πω κάτι για τον Ολυμπιακό και τον Κώστα Παπα-Νικολάου, επειδή έγινε τελικά επιθυμία του πραγματικότητα για διαιτές. Συνήθως σε παίκτες ανεξαρτήτου αξίας, δηλαδή μεγάλους παίκτες, ακόμα και ο Πριντέζης και ο Σπανούλης, ο Γιούλης στη Ρεάλ, τα τελευταία χρόνια συνήθως οι ομάδες τους ανανεώνουν ένα χρόνο, δηλαδή πάνε ένα συν ένα συν ένα συν ένα. Ήταν πολύ σημαντικό αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ Ολυμπιακού και Παπα-Νικολάου. Είναι ένας εμβληματικός αρχηγός. Γαλουχήθηκε δίπλα σε Πρίντεζη, Σπανούλη, και κατάφερε από ένα μούστακο παιδί που τον πέταξε ο Ήφκοβιτς στα βαθιά μαζί με τους άλλους πιτσιρικάδες στον δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στον τελικό με τη Τζεσικά, και εκείνη η ανατροπή του αιώνα. Να φτάσει ένας αρχηγός που να μπορεί να εμπνέει, να μπορεί να κρατάει τα αποδυτήρια, γιατί δεν είναι μόνο να μπει ένας αρχηγός να βάλει 20 πόντους. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Και νομίζω ήταν το καλύτερο επιστέγασμα, και αν το κάνουμε εικόνα, αν και τον έχω ικανό τον Κώστα να πει συνεχίζω, αλλά λέω το κάνω εικόνα, το Σεπτέμβριο του 28 προς 29 να ανεβαίνει άλλη μια σημαία στο ανακαινισμένο ΣΕΦ, που θα έχει προλάβει να παίξει, να ανεβαίνει άλλη μια σημαία,
0: μια φανέλα
1: παύλα σημαία, δίπλα στο Σπανούλη και του Πρίντεζη, να είναι του Κώστα Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, νομίζω εδώ φτάσαμε.
0: Γιάννη, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Όντως, 10 λεπτά πριν από τις 3, κάπου εδώ, το άμεσο replay φτάνει στο τέλος του. Για τις προηγούμενες 3 ώρες, σχεδόν 3 ώρες, πίσω από τα μικρόφωνα βρίσκονταν η Γιάννης Λαμπύρης και Κώστας Ζαφύρης. Σταθερά στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ραντεβού αύριο στις 12.
1: Να είστε καλά.